0: Έτσι, αυτά δεν μοιάζει. Α, σε νέπου εγκουαϊλά, έμπουλο. Νο, σε ούζαρ, παρρύλια. Ο σάκε. Όρνο, όρνο, όρνο. Τσάτσο που είσαι τρόσα σε. Του όρνο, διέχο για είσαι. Μια νέο βρέσα. Α, σου τα πετύρα να είμαι βρε. Ούπου δεν είμαι βρε. Pero mi cosita tiene dos hornallas. O sea, hello baby. Ay, mago la solución. Ese, o no hagas. O no hagas. O si no tenemos air fry. Y si no entra, ese le metemos en la parrilla nomás. Ya solución ya. Precate y problema.
1: LP.
2: Cidade de interior. Hoje nós não tá bom, não.
0: Dani,